ουρακνώτη σου οβός. Ο τσιωτακόν του σοϊ κυνικά και καμάνι. Ωρα τα μη κυκυρ τα μη τουτου ουγαλνώ τα μου αν τα μου κοτω πατσάχη γαμού.